0: Για να παράγει, δεν θα επαγγελθεί αγγλί όπω και να το σώσει το κομμάτι του.
1: Cette